Καλώ ήρθατε, Κατσουλεξίρ Κασλιμάλ. Χαβρασάντο Σαν Μαρσελίνο, σαλούτο Κακτσαλάλ Μαρσελίνο Κιβί. Εκεράκι Σάντο Κασουξάρτζο Ατσπα Μαρκασλιμάλ. Αμοραδιό, η άλλα Ιγλεσία, Πασκαράχνα Νίλσραχο, Δίο, Ισκάνα Νίλσραχο Ιγλεσία. Αμοκ και χάμω, όσο πάντα στούτιο και κόλνα. Μαχόν, πακτισιέλ Ρουκίν, Ρτσαλάλ, Πασμαχό, Κανακάνα Κουκίν, Μαχόν, Σιάταπνε Σκουέλα, Πρεχάλ. Χάσκανοχ Ναξουβάν, Σερκαϊ Τακκαρνέλ, Ιτρασουβέλ Βαρπακ, Ασπερί Τατοξικριήλ, Σπασό Κάτσπομ Σαμινάριο, Ικρά, Άστας Πιπόνα Ρουκίν, Χαβρά Λαμλάχ Σεξπεντάτσαρ Μακτίος, Σοκά Σαμινάριο, Ικρά Τσκα, Παμεργάς Λιμάλχα, Κουνάσ, Σουβιάκα Χαβράχ Ονριήλ, Τραμαρία Τσκα, Τι Ιχρσιν Κρίστο, Por eso yo voy a fundar Jabra Congregación Maristas, Hermanos Maristas, pues que era con la... Se creí que ventaja para ver Caslimal y que jóvenes se van a preparar para Caslimal, para Jabra Chulif, utsin que él en Rajo Jara Rumak, yo voy a fundar Jabra Congregación Marista, con Catnamit Guatemala y colga en la zona 11, Jabra Congregación Maristas, pues... Ichatnamit ikovakamik kabras no fundar ksin Marcelino kara Dios ta no bendecir kaslimal kun hilal kachnak tahina kiksang choka rukin rukbal kuslal kabra tiempo pas kun hilal oksak tanak mag kabra rukbal kuslal ishuntas kabang kun hilal uchalal tupam kabra binim sir rukbal kuslal.

Πήγα σε νησά κικ. Επίσης χάκαν πήγδε και κυρκουνόχκα περσονάλ και κυσμόχκα ρουκίν. Αν έγκατσαλαχε πιντόρες δεκάσας κον εξπεριένσια και κυξάχκα εσπραγιαδόρα, ροδίος, υπρότσας, χεβνάχ κολκα κονοσιμιέντος βάσικος ρουκίν κα πλουμερία. Χεβνάχ κολκα κονοσιμιέντος ήτσκα και εξπεριένσια ρουκίν κα καρπιντερία ε ινσταλασιόν δε πίσος δε μαδέρα. Tira jocaje, vnak, por ejemplo, responsables, ichka, con ganas, ichismojka. Tojka, ich, pues, no venga a pasar, venga a ver experiencia, tet como persona, colpel jara, batzakan, ichismojwa, jaibalito. Si va a ser, pues, a ti interesado, si le caja braje, samaj, se pueden, venga, contactar al número teléfono o un katsikena un ataca un mensaje por WhatsApp al número 38 19 84 54, chaca al número 58 30 22 88.

0: Κάνκα την κουνένα τσεχούντσκα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρα, ουσί εστούφα ινδουστριάλε, σινκ εσβέλτ ανιέμ.
1: Κοοπερατίβα το κοιάλ. Του bienestar nos mueve. Κατσίνα πακτσαβανά ξαχτσουσία σαμάχ, ρουκίνκα κολού αμικόπε, κολβα χομπακ καστ καλτσαβίχτε. Crédito Vivienda, Jarat Palsajo Nabuchuech, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranubenka Nanemtra Atecon. Crédito Productivo, Jaranubenka Nanemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajovatet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Jaranak Kas Navajo, Nabentet Chpama Kaslimar. Trakompak Nkayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech. Kolua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Avki.
2: Radio La Voz de Atitlán.